Εγώ ο Νίγα Μόουτακα είναι το χταβάικ MBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα Πενάνη. Ο είχα σύνδο που γίνεται κοχομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι 306-922-2222.